Μέζερο Τζιλμπερλί, Σίντα Ούσα Κίουε, Εύα Λί, Σίντα Λα Οικονομικά, Εφλόρα Τσιπί, Σίντα Τρεζεσκίνα, Τεκριστίνα Λί, Σίντα M26 de Gilberto Medina, Venta de Empanadas Araceli Medina, Venta de Chirripiña, Harold Buse, Transporte Juan Io, Transporte Darío Mulcue, Restaurante y Asadero Quisque.